όσο πέσε και δει. Βιγιάς, μέρτος ήδη και δει. Νοβέμβερ, Δεσέμβερ, έλθα σου λοζέμβερ. Κέντε σου λονόγγλο βογάς. Ο κουροστάνος ή ο νου, αγιού, αγιού, νύν και μας